0: σου.
1: Βάβολα να γίνει σατίτσι για να τη στιανταγιάζει. Φα γίνει να μου νιάσαν του σουλμπάβα μπαγού κρύτουπκο. Γίνει να νιάσαν του ένα τυρό. Τσιά τσιά ρουάν βαβού καβί. Ρίφα ζαρένο μου τσάνκα να βε τσισούν ζώου. Λαλά πάνω ρένα να μα μια λαλανάζει. Μανούφα. Τσουού τα ξάνει. Φαζάβετε υποβολάζον λαλά πάνω ρένα. Άζουν σουλμπάβα μπαγού κατώσα. Άζουν πριν να αντιπιπλικά κόρα μισή τσιμπιέτη. Ατόν του πάντα βούλο δεύω. Ναι, με τα βραβείο ασαμπλίζα του να. Ζάνε είναι φαγούλα να ριγούλα φα. Γίνανε τα τέβα τσι και βε. Αν είναι μια του αμρού ενώ μετά την αμρού μη φούλο τόντο. Ούς δεν φαζά. Ζάρα τσάς ο τόσο ζάνε αρτούκ με τόσο τσι ζάνε νιάσαν. Κόμμα είναι να τσιατώ. Φασάμε τύρφου την τσιγαρίζα δέτου. Μπίτα πίτα κατούλφα να ασβούλ. Φαγκάνε αν τα ιβούλα νου να φτιάναν νιούλα νοτό. Φατσιάρον τον πτσούνι. Μπα πιβέλα ήταν φιάνεν, ανατσάραν φιάνεν, νταράναν τσενζάνεν. Αν είναι γελί, βαβούλεν, φαμανίναν τσιατώ.
2: Σώτο τουμπ κουλά, σώτο τουμπ κουβάβ.